0: Bienvenue à Au Pire.
1: Merci.
0: Mon balado qui jase de notre époque, de comment devenir adulte, un peu les thèmes avec lesquels on jongle un peu tous les jours.
2: Au Pire, avec Ariane Brunet. Un balado à écouter sur Radio-Canada Audio.
3: Είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν βρίσκεις αγωνία. Σε είδα στο όνειρό μου, παιδί με φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου, μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν βρίσκεις αγωνία.